Σέλα νίκα βιώνα την πρίτ. Να πει στον πιαλό την τι. Πα μοιρανιέ, δώστα μιλιώνα.